0: θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτή.

κόβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα

ισόβια, σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Thereby transform this pending cosmic elegy.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Thank you.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

Ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

Αλληλούια δεν αφήνει. Με δυο

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
4: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

Γεια σας, γεια σας φίλοι ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζω και σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, στην εκπομπή μου «Οι νότες έχουν θέμα», με καλοκαιρινή διάθεση, και σας εύχομαι καλή διασκέδαση στο δίωρο που ακολουθεί. Είμαι η Βάσχη Μητράκου και ξεκινήσαμε με σιωπές, καθώς έχουμε να πούμε για ένα βιβλίο με σιωπή στην αρχή, γιατί μετά μόνο σιωπή δεν θα έχουμε.

Πιστεύετε ότι μιλάνε οι σιωπές? Το βιβλίο «Η σιωπή που μίλησε» της Βίκης Τσιρκόνη μου μίλησε μόλις το είδα και είπα «θέλω να το διαβάσω τώρα». Βίκη Τσιρκόνη, συγχαρητήρια. Έγραψες μια παραβολή που μαθαίνει στον αναγνώστη πώς να ανήκει πρώτα στον εαυτό του. Η Άνεμος εκδοτική με τους συγγραφείς Γιάννη Φιλιππίδη και Μέρη Κωνσταντούρο επιλέγουν τους δημιουργούς και τους τίτλους στις σειρές πεζογραφίας, ποίησης και θεάτρου. Έτσι, η σιωπή που μίλησε της συγγραφέως και όχι μόνο Βίκη Τσιρκόνη ξεκίνησε το ταξίδι της έκδοσης με την Μέρη Κωνσταντούρου στην επιμέλεια και τη διόρθωση κειμένου και τον Νικόλα Τελίδη στο σχεδιασμό εξωφύλου και τη σελιδοποίηση και εκτύπωση και βιβλιοδεσία Φωτούνικα. Ανοίγω λοιπόν τις πρώτες σελίδες και διαβάζω. Εύκολο, λέω, με συνεπέρνει και η εικονογράφηση στην οποία θέλω να σταθώ, γιατί όλες, μα όλες οι σελίδες έχουν χρώμα και εικόνες της ίδιας της Βίκης Τσιρκόνη. Γι' αυτό είπα δεν είναι μόνο συγγραφέας. Με συνεπέρνει και αυτό και προχωρώ. Στέκομαι, ξαναγυρνάω. Η Νέλια να πετάει, να ξαναγυρνάει και εκείνη. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα φράσεις όπως «και τότε κάτι άλλαξε μέσα της, όχι από θυμό, αλλά από εκείνη τη βαθιά σιγή που γεννιέται όταν πονάς αρκετά και δεν περιμένεις τίποτα». Προχωράω μέχρι που διάβασα την κορυφαία φράση «το δέντρο δεν πετά, το πουλί δεν ριζώνει» και το όνομα αυτού Θωρίνος. Νέλια, Θωρίνος, ελευθερία, αποδοχή, σπάνιες συναντήσεις, λέξεις και φράσεις ονειρικά γραμμένες που σε αφήνουν να δεις το μέσα σου, σου βγάζουν όλα όσα κρύβεις στην καρδιά σου και στην ψυχή σου.

Και λέει το Οπισθόφυλλο τα εξής: μέσα στο θόρυβο του κόσμου μπορείς να ακούσεις την αλήθεια της καρδιάς σου. Κάπου κάτω από τον ίδιο ουρανό ένα πλάσμα που γεννήθηκε για να πετά συναντά κάτι που παραμένει ακίνητο. Ανάμεσά τους δεν υπάρχουν όρκοι ή δεσμά, μόνο σιωπές που μιλούν και πληγές που αντί να κρύβονται ανθίζουν. Μέσα από μια στοχαστική αλληγορία το βιβλίο αφηγείται μια ιστορία για την αποδοχή, το θάρρος να είσαι αληθινός και τις σπάνιες συναντήσεις που αλλάζουν για πάντα τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο και τον εαυτό σου. Μια ιστορία πρόσκληση σε όσους αναζητούν το φως που κρύβουν μέσα τους. Ένα βιβλίο που θα σας εμπνεύσει να ακούσετε την αλήθεια που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχής σας. Το βιβλίο «Η σιωπή που μίλησε» της Βίκης Τσιρκώνη κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Άνεμος».

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Και εδώ ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε τις παραγγελίες για σήμερα, όσες προλάβουμε εδώ σε αυτή την ώρα, καθώς τη δεύτερη θα έχουμε μουσική με τον Κοσμά Σταυρίδη. Θα αφιερώσω το τραγούδι «Όσα η αγάπη ονειρεύεται» σε μια γλυκιά ύπαρξη που μου το ζήτησε και θέλει να παραμείνει ανώνυμη.

Με τα επόμενα δύο θα στείλω χαιρετισμούς και την αγάπη μου με τον άνεμο ψηλά εκεί στην Κορίτσα που τρέχει κυραμάρο με τον Κυρνικόλα καθώς φυσάει ανέμελα καρδούλες που φτερουγίζουν και πετάνε και φτάνουν στο παράθυρο αλλά και σε ένα άλλο παράθυρο εδώ στο κέντρο και ο νοών νοήτο.

Ωραία παρατήρηση μου έκανες εσύ που το έστειλες το μήνυμα. Λέει, γρίφους λύνουμε σήμερα. Ωραία ιδέα μου έδωσες. Μπράβο.

Βίκη Τσιρκόνη, για σένα είναι το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα σου αφιερώσω σε επόμενη εκπομπή αυτό που μου ζήτησες. Συγχαρητήρια για το βιβλίο και σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας στο chat.

Θα στείλω χαιρετισμούς σε όλους όσους μας ακούτε από κάθε γωνιά και από όπου είσαστε τώρα συνδεδεμένοι στο σταθμό μας στο Eternal Radio και σας ευχαριστώ και δεν θέλω να μείνετε παραπονεμένοι. Σας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι

Εδώ μια ιδιαίτερη καλησπέρα στη Χριστίνα και στο Μίλτο, στο Μίλτο και στη Χριστίνα, για το βήμα που μου δίνουν στο σταθμό τους.

Τι γίνεται με το πιάνο στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος? Χαμούλης λέει, τα ακούσατε. Μια νέα καλλιτεχνική πινελιά ενισχύει την αστική εμπειρία και αναβαθμίζει λίγο τις μετακινήσεις. Έπαιζε κάποιος προχθές και καθώς περνούσε μια κοπέλα πήγε δίπλα του και τραγούδησε. Άσχετη, ξένη, περαστική. Έτσι απλά. Και ο κόσμος να χειροκροτά. Για την Ελένη το επόμενο, και ξέρει εκείνη από ποιον.

Και τώρα στέλνω τα χαιρετίσματά μου κάπου στο γαλάτσι και στην Αναστασία με το τραγούδι που ακολουθεί και μου το ζήτησε και την ευχαριστώ. Θα πάμε στις 7 και πανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου οι νότες έχουν θέμα. Καλωσορίζω εσάς που μπήκατε τώρα στο Eternal Radio. Σας ευχαριστώ και πάμε να κάνουμε παρέα με τον Κοσμά Σταυρίδη, τον ενερχόμενο συνθέτη και όχι μόνο, που έγραψε τη μουσική σε στίχους Ναπολέοντα Λαπαθιώτη για το τραγούδι με το οποίο κάναμε είσοδο σε αυτή την ώρα. Καθηγητής Αγγλικών, Διευθυντής Φροντιστηρίου Αγγλικών στην πόλη του Αγρινίου, οικογενειάρχης και τα τελευταία χρόνια τραγουδοποιός με δική σου ποίηση, αλλά και του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, και πες μας, Κοσμά Σταυρίδη, πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά, αλλά να βρίσκεσαι τακτικά και σε συνεντεύξεις όπως σήμερα, και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσία σου στην εκπομπή μου, όπου θα παρουσιάσεις το έργο σου που αγάπησε ο κόσμος και σε πληροφορώ περιμένει να δει τη συνέχεια. Καλώς όρισες, Κοσμά.
1: Καλησπέρα, Βάσια, σε σένα, τους ακροατές και τις ακροάτριές σου, και σε ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα τιμητική, και το εννοώ αυτό για μένα, πρόσκλησή σου να βρίσκομαι σήμερα, να είμαι ο καλεσμένος στη σημερινή σου εκπομπή. Πώς τα καταφέρνω, με ρώτησες.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, είναι όλα, θεωρώ, λίγο θέμα θέλησης, συγκυριών, όλα παίζουν το ρόλο τους. Σε μένα ήταν κάτι το οποίο ξύπνησε, ας το πούμε, η ενασχόλησή μου αυτή με το τραγούδι, με το στίχο και με τη μουσική, κάπως ξαφνικά και σε αρκετά όρημη ηλικία, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας που όλοι γνωρίζουμε, εκείνες τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Και από εκεί και πέρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα όνειρο μάλλον που χτίστηκε εκείνη τη στιγμή και δεν είχε προσχεδιαστεί τίποτα. Ήταν δηλαδή και θέμα λίγο συγκυριών, το πώς αισθανόμουν εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, ας το πούμε έτσι.
0: Έβγαλες δηλαδή όλη την πίεση, ας το πούμε έτσι.
1: ναι, έτσι.
0: Στέλνω με χαιρετίσματα σε όλους τους μαθητές σου και πες μας, πόσα χρόνια διδάσκεις αγγλικά?
1: Είμαι αρκετά παλιός στον εκπαιδευτικό χώρο, σε αντίθεση με το τραγούδι. Διδάσκω από το 1995 μέχρι και σήμερα, επί 31 συναπτά έτη όπως λέμε, κυρίως σε παιδιά και φήβους, στο δικό μου σχολείο, έτσι, κέντρο ξένων γλωσσών, που βρίσκεται στο κέντρο του Αγρινίου. Ένα κέντρο γλωσσών βέβαια στο οποίο μέσα ουσιαστικά μεγάλωσα εγώ, με την έννοια ότι προϋπήρξε ακόμα και μου του ιδίου, έχοντας ιδρυθεί από τον πατέρα μου το 1970. Δηλαδή έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, επί της ουσίας, θα έλεγα.
0: Η οικογενειακή επιχείρηση λοιπόν ήταν αυτή και πέρασε σε σένα, αλλά όμως δεν ήσουν μόνο γι' αυτό, έτσι, μάλλον ήσουν για να μετατρέψει και τις λέξεις σε νότες, μετά τα ποίηματά σου σε μια ολόκληρη ιστορία, γιατί όπως γνωρίζουμε κάθε τραγούδι κρύβει και μια ιστορία. Και από τότε είσαι μουσικός, είσαι τραγουδοποιός. Πώς ξεκίνησες κάποιες μουσικές σπουδές, το έχεις μέσα σου, πώς το βλέπεις, πώς το παρουσιάζεις εσύ, πώς το προσεγγίζεις?
1: Ναι, η αγάπη μου γιατί η μουσική ξεκίνησε στην παιδική ηλικία. Ως μαθητής του δημοτικού ξεκίνησα να φυτώ σε κάποια οδεία της πόλης μου, εδώ στο Αγρίνιο, όπου γεννήθηκα και ζω. Εντάξει, φίτησα για μία πενταετία περίπου. Δεν είχα κάποιον πολύ ξεκάθαρο προσανατολισμό ή στόχο στη μουσική. Απλώς ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, αλλά πειραματίστηκα και αρκετά. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι άλλαξα και γρήγορα όργανο. Ξεκίνησα με το πιάνο, αλλά γρήγορα το γύρισα, όπως λέμε, στο αρμόνιο. Mm-hmm. Τότε είχαν κυκλοφορήσει, για να σου δώσω να καταλάβεις, και τα πρώτα αρμόνια με ρυθμούς. Και ήταν κάτι, είχε αγοράσει ένας φίλος μου κάποτε, με κάλεσε στο σπίτι του και έτσι μου άρεσε, με εντυπωσίασε ότι έβλεπα πίσω μια ορχήστρα ολόκληρη, ας πούμε, να ακούγεται, και μου φάνηκε λίγο πιο ελκυστικό, ίσως και λίγο πιο ξεκούραστο σε σχέση με το πιάνο, να το πούμε κι αυτό,
0: γιατί
1: δεν ήμουν και ιδιαίτερα μελετηρός στη μουσική. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό μετά στη συνέχεια κάπου το παράτησα, χωρίς να έχω αποκτήσει διπλώματα μουσικής κατάρτισης, τελειώνοντας το γυμνάσιο δηλαδή, την άφησα τη μουσική. Και αναζωπηρώθηκε αυτή η αγάπη, να το πούμε έτσι, και η θέληση να ξαναασχοληθώ εκεί γύρω στα 30, λίγο πριν τα 30 μου. Μετά απέκτησα και πιο σύγχρονο αρμόνιο και ασχολήθηκα όχι με δικές μου συνθέσεις αρχικά, έτσι, αλλά παίζοντας κομμάτια μου αγαπημένα και πειραματιζόμενος.
0: Ωραία, εσύ προσεγγίζεις τους τραγουδιστές, διαλέγεις δηλαδή τον άνθρωπο που θέλεις να ερμηνεύσει το τραγούδι σου. Τους βρίσκεις εσύ?
1: Ναι, ναι. Εγώ είμαι αυτός που πάντα κάνει την κίνηση προς τον καλλιτέχνη. Και μάλιστα θέλω να πω ότι νιώθω και ιδιαίτερα τυχερός, διότι με τον τρόπο που, όπως σου είπα, ξεκίνησα χωρίς να προέρχομαι από μουσική οικογένεια, χωρίς να έχω γνωριμίες, δρεύοντας στην επαρχία με διάφορα δηλαδή έτσι, εμπόδια, θα το έλεγα, ενδυνάμει εμπόδια, κατάφερα και είχα πολύ καλή ανταπόκριση από τους, από τους ερμηνευτές και τους μουσικούς με τους οποίους συνεργάστηκα, όλοι τους καταξιωμένοι και με μακρά και αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο, και τους ευχαριστώ για μία ακόμα φορά θερμά γι' αυτό, γιατί πραγματικά τα πράγματα για μένα στον τομέα αυτό των συνεργασιών εξελίχθηκαν πολύ ευκολότερα όπως θα το φανταζόμουν.
0: Ωραία, θα βάλουμε εδώ ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Υπάρχουν στίχοι που έχεις γράψει από παλιά, δηλαδή και τα έβγαλες τώρα στην επιφάνεια, ή όλα σου ήρθαν μαζεμένα εκεί στην πανδημία, οι στίχοι, η μουσική, είχες κάτι ας πούμε γραμμένο κάπου και το τράβηξες, πώς έγινε?
1: Όλα μου ήρθαν μαζεμένα. Βασικά άρχισα, καλά, με τη μουσική όπως σου είπα ασχολόμουν από παλαιότερα. Τώρα εκεί κάπου στην πανδημία άρχισα να πειραματίζομαι λίγο με το στίχο. Είπα να γράψω, σκέφτηκα να δω αν μπορώ να γράψω στίχους για μουσική, για τραγούδια, με την προοπτική να τα στείλω σε κάποιους καλλιτέχνες, μήπως και θέλησουν κάποια από αυτά να τα ερμηνεύσουν, αφού φυσικά πρώτα μελοποιηθούν από κάποιον άλλον συνθέτη. Τελικά, στην πορεία βέβαια, διαπίστωσα, έτσι είχα και έναν ίστρο, να το πούμε έτσι, αρκετή έμπνευση εκείνη την περίοδο, διαπίστωσα ότι μου έβγαιναν εμένα κάποιες μελωδίες, δηλαδή ορισμένα όταν τα ολοκλήρωνα μετά από αρκετή δουλειά στην κουργήματά μου, άρχισα και να τα σιγοτραγουδώ, θα έλεγα.
0: Ωραία.
1: Πρωτού καλά καθίσω στο αρμόνιό μου. Με άλλο πειραματίστηκα έτσι κατευθείαν στο αρμόνιο και είδα μάλιστα ότι για καλή μου τύχη έβγαιναν και όλα στην κατηγορία του λαϊκού τραγουδιού αυτά τα πρώτα μου στιχουργήματα, και από εκεί μετά ξεκίνησε η ιδέα, ας πούμε, μου γεννήθηκε η ιδέα σιγά σιγά μήπως κυκλοφορούσε και κάποιο άλμπουμ, όπως και έγινε με την κυκλοφορία του ψηφιακού μου άλμπουμ «Δρόμοι καρδιάς», ένα άλμπουμ αποτελούμενο από 6 τραγούδια λαϊκού ύφους αλλά με αρκετές έντεχνες πινελιές, όπως μου έχουν πει δηλαδή και πιο ειδικοί από μένα. Για το οποίο συνεργάστηκα με 6 διαφορετικούς ερμηνευτές στα 6 τραγούδια του άλμπουμ. Δηλαδή, διαφορετικός ερμηνευτής για το κάθε τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι στο οποίο υπογράφω τη μουσική και τους στίχους και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε όλες τις πλατφόρμες από τον μετρονόμο. Έτσι, από το 2022 το καλοκαίρι βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες.
0: Ναι, και τα ξέρουμε και τα βάζουμε και τα ακούμε και τα αγαπάμε όλοι. Πες μου,
1: και
0: ποιο είναι το πιο δυνατό σου σημείο, είναι η στίχη τελικά ή η μουσική σύνθεση? Πού είσαι πιο δυνατός, εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί τι σε δυσκολεύει κάποιο από τα δύο?
1: Θεωρώ, αν και δεν είναι εύκολη η ερώτησή σου, θεωρώ ότι είναι μάλλον εισάξια, σύμφωνα με τα όσα μου λένε βέβαια έτσι, τρίτα πρόσωπα, οι ακροατές, γιατί δεν είμαι κι εγώ ίσως ο πιο αρμόδιος ή αντικειμενικός με το έργο μου. Θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι είναι αρμονικά δεμένα μεταξύ τους, μουσική και στίχος. Μου είναι και δύσκολο να τα διαχωρίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι με δυσκολεύει περισσότερο, θα σου έλεγα ξεκάθαρα ο στίχος. Ο στίχος είναι κάτι που βρίσκω ότι θέλει πολλή δουλειά από πλευράς μου. Χτενίζω, κόβω, ράβω, όπως λέμε, να το πω λίγο
0: λαϊκά. Παλεύεις. Το παλεύεις δηλαδή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία, ακριβώς, μπράβο, ακριβώς αυτό. Η μουσική, θα κάνω τη σύνθεσή μου, μετά θα την πάρει ο ενορχιστρωτής στον οποίο έχω αναθέσει την ενορχίστρωση του τραγουδιού, θα βάλει και αυτό στην προσωπική του σφραγίδα, χτίζοντας πάνω στη δική μου μελωδία. Οπότε το στίχο θα σου έλεγα ότι με δυσκολεύει περισσότερο.
0: Σε ευχαριστώ. Οι μαθητές σου σε ρωτούν για τη μουσική σου. Διαβάζουν ποίηση, τους βάζεις τραγούδια σου. Τι τους λες για τη μουσική? Γιατί χωρίς τη μουσική η ζωή μας δεν αναπνέει, έτσι? Το ξέρεις πολύ καλά εσύ αυτό. Ή είσαι στοχευμένος μέσα στο φροντιστήριο μόνο στις λέξεις των Αγγλικών και δεν μιλάτε καθόλου?
1: Κοίταξε, ναι. Θα σου πω, στο φροντιστήριο είμαι κυρίως στοχευμένος στη δουλειά μου, έτσι, είναι μια δουλειά για την οποία νιώθω υποχρέωση προς τους γονείς των μαθητών και κυρίως
0: σε ένα διάλειμμα.
1: Είμαι στοχευμένος πολύ σε αυτό που κάνω, βέβαια. Μην φανταστείς ότι νιώθω ότι η δουλειά μου είναι μόνο η διδασκαλία της Αγγλικής, γιατί είμαστε και εκπαιδευτικοί και προσπαθούμε να δίνουμε και κάποια άλλα εφόδια στα παιδιά, περισσότερα όμως θέματα τα οποία θα τα βοηθήσουν στο θέμα του χαρακτήρα και της εξέλιξής τους και των επιλογών τους, και λιγότερο στο να προβάλλουμε αυτά που κάνουμε εμείς έξω από το σχολείο. Τώρα, κάποια παιδιά βέβαια ξέρουν ότι ασχολούμαι με αυτό. Δεν είναι, να πούμε και την αλήθεια τώρα, βέβαια, τα τραγούδια μου να αφορούν και πολύ τις νέες γενιές, τουλάχιστον στην παρούσα φάση της ζωής τους. Εγώ έχω κάποια άλλα βιώματα από το παρελθόν, αυτά όλα καθρεφτίζονται μέσα στα τραγούδια μου.

0: οι νέες γενιές μεγαλώνουν μέσα στην τεχνολογία, όπως γνωρίζεις καλά, με εντελώς διαφορετικά πρότυπα και συνήθειες, θα έλεγα, σε σχέση με τις δικές μας τις γενιές. Εντάξει, έχω δεχτεί κάποια πειράγματα από μαθητές μου, θα σου το πω έτσι για να χαριτολογήσουμε και λίγο, για την ενασχόλησή μου αυτή με το τραγούδι, χωρίς να πιστεύω όμως ότι έχει καθίσει και κάποιος να ακούσει ιδιαίτερα από τους μαθητές μου τραγούδια μου. Που είναι κάτι που το δικαιολογώ βέβαια και απόλυτα, έτσι.
1: Όχι, όχι, μα το σηκώνεις, πιστεύω, έτσι το αστείο, γι' αυτό το κάνουν.
0: Δεν το συζητάμε, προσπαθώ να έχω χιούμορ πολύ στη δουλειά
1: μου. Έτσι, φαίνεσαι.
0: Γιατί είναι και από τα λίγα που μας έχουν απομείνει στη σημερινή άχαρη εποχή.
1: Πάμε σε μια διπλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ναπολέον Λαπαθιώτης, σου άρεσε η ποίησή του και διάλεξες να τη μελοποιήσεις, και επιπλέον έχεις κάποια ερεθίσματα, μας πεις, στον καλλιτεχνικό τομέα από κάποιον στην οικογένεια, έχεις ένα γονίδιο, ας πούμε, στο καλλιτεχνικό χώρο.
0: Ναι, ο Ναπολέον Λαπαθιώτης, θα σου έλεγα ότι αυτά τα δύο ποίηματα τουλάχιστον τα οποία μελοποίησα, το «Κλείσα τα παράθυρα», το καθαρά ερωτικό αυτό ποίημα, και καθώς και το «Όταν βραδιάζει», ένα πολύ νοσταλγικό έτσι, και με πολύ ευαισθησία γραμμένο και αυτό ποίημα, ήταν ποίηματα τα οποία μίλησαν στην ψυχή μου. Δεν θα σου πω «μου άρεσαν», θα σου πω «μίλησαν στην ψυχή μου». Νομίζω ότι είναι ουσιαστικότερο αυτό. Και μάλιστα με οδήγησαν κατευθείαν, πιστεύω, τα ίδια τα ποίηματα και στις μελωδίες με τις οποίες τα έντυσα. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι και για τα δύο άρχισα να τα σιγουτραγουδώ προτού καν καθίσω στο αρμόνιό μου, με το που τα διάβασα. Δηλαδή, λέω, αυτό πάει έτσι, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά κάτι το πολύ όμορφο αυτό που μου συνέβη, και μακάρι δηλαδή να συμβεί και στο μέλλον. Πραγματικά νιώθεις μεγάλη ικανοποίηση όταν υπάρχει τέτοια συμβατότητα, ας πούμε, μεταξύ του ποιητή και ενός ενδυνάμει έτσι συνθέτη που θα το μελοποιήσει.
1: Ωραία, σου το εύχομαι να έχεις πάλι την έμπνευση και τα λοιπά. Και
0: όσο σε ευχαριστώ.
1: Το δεύτερο ερώτημά μου, αν έχεις κάποιο ερέθισμα στον καλλιτεχνικό τομέα από την οικογένειά σου ή κάποιος.
0: Α, ναι, μου το ρώτησες και αυτό. Ναι, ο πατέρας μου είναι λογοτέχνης, θα έλεγα, καθηγητής αγγλικών βασικά και αυτός, συνάδελφός μου, όπως είπα και πριν, ίδρυσε και το φροντιστήριο, έτσι, το οποίο διευθύνω εγώ τώρα και στο οποίο διδάσκω. Όμως ασχολείται από πολύ νέος, από τα φοιτητικά του χρόνια, με την ποίηση, τη συγγραφή, την κριτική. Έχει γράψει πεζογραφήματα, μυθιστορήματα για παιδιά και εφήβους και ενηλίκους, θεατρικά. Έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με όλα τα είδη γραφής.
1: Ιδιαίτερα χαιρετίσματα στον μπαμπά, λοιπόν, και συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ,
1: για όλα.
0: Ευχαριστώ και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, βάζουμε εδώ ένα τραγούδι, γιατί το αφιερώνουμε, και συνεχίζουμε.

0: Για το τέλος, Κοσμά, έχω αφήσει την επιστροφή που προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με τον Μπάμπι Τσέρτο. Και πες μας λίγο, πώς τον προσέγγισες και το τραγούδισε, το έγραψες πρώτα και το πήγες. Πες μας λίγο την ιστορία.
1: Ναι, η επιστροφή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου στιχούργημα και συνήθως δεν παίρνω θέση για τα τραγούδια μου, αλλά θα σου το πω ξεκάθαρα, ίσως και πρώτη φορά το λέω αυτό. Είναι ένα στιχούργημα το οποίο είναι αγαπημένο μου για πολλούς λόγους. Πρώτον και κύριον διότι διαφέρει πάρα πολύ θεματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δεν είναι, όπως είπα, ο δίσκος μου ονομάζεται «Δρόμοι καρδιάς», και κυρίως εμπνέεται από τον έρωτα και τις εκφάνσεις του έρωτα. Η επιστροφή όμως είναι ένα, θα έλεγα, λίγο βαθύτερο ίσως ποίημα, θα το αποκαλέσω έτσι, θα τολμήσω να πω ποίημα, γιατί όλα τα στιχουργήματα δεν μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ποίηματα.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται σε όλες αυτές τις επιστροφές που έχουμε στη ζωή μας, πράγματα που ξαναβιώνουμε, πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι δυσάρεστα και τα οποία πιστεύαμε κάποτε ότι τα αφήσαμε διαπαντός, ότι τα αφήσαμε από τη ζωή μας, τα εγκαταλείψαμε, και όμως η ζωή έχει ένα μυστηριώδη τρόπο, ή εμείς οι ίδιοι με τις συμπεριφορές μας, τις οποίες δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, τα λάθη μας, τις αρνητικές συμπεριφορές μας, μπορεί και εμείς οι ίδιοι να ελκύουμε αυτές τις καταστάσεις και να τις επαναφέρουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, και αυτό που με ρώτησες τώρα. Η επιστροφή γράφτηκε πρώτα σαν στιχούργημα, το οποίο με πέδεψε αρκετά ώστε μέχρι να το τελειοποιήσω. Ίσως γι' αυτό το αγαπώ και λίγο περισσότερο. Η προσέγγιση μου στον Μπάμπι Τσέρτο έγινε αφού πρώτα του έδωσα αυτό το ρυθμό του παλιά κοπής χασάπικου, να το πω έτσι. Θεώρησα τον Μπάμπι Τσέρτο, ήταν σαν να τον άκουγα να το τραγουδά πριν καν του το στείλω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι ο Μπάμπι Τσέρτος, ένας καλλιτέχνης που εκτιμώ και θαυμάζω από πολλά χρόνια, του άρεσε πολύ, όπως μου δήλωσε, με τη μία μου απάντησε πολύ γρήγορα, και μου τόνισε και αυτός ιδιαίτερα το πόσο το άρεσε ο στίχος του τραγουδιού. Δηλαδή μου τόνισε, μου λέει, πολύ ωραίο το χασάπικό σου, Κοσμά, ιδιαίτερα ο στίχος. Και τα υπόλοιπα πλέον μετά, τηλεφωνικά έγιναν οι επικοινωνίες, μέχρι που ανταμώσαμε και από κοντά, έτσι, όταν ήταν να γράψουμε το τραγούδι.
0: Και πήραν το δρόμο τους όλα, λοιπόν.
1: Ο γιος του, ο Γιάννης Τσέρτος, μαζί με τον Νίκο του Καινούριο, δύο εξαιρετικοί μουσικοί, είναι αυτοί που έκαναν την ενορχήστρωση του τραγουδιού. Και να πω ότι στα υπόλοιπα τραγούδια, τα τέσσερα υπόλοιπα από τα έξι του άλμπουμ «Δρόμοι Καρδιάς», την ενορχήστρωση την έκανε ο Βαγγέλης Μαχαίρας, σπουδαίος μουσικός κι αυτός, γνωστός ως σολίστα του Μπουζουκιού, και χρόνια συνεργάζεται με τον Κότσιρα, είναι το δεξιχέρι του Γιάννη Κότσιρα.
0: Τέλεια. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία που είπες, αυτό που γυρίζουμε πίσω με την επιστροφή, πάρα πολύ, και πάμε να την ακούσουμε.

0: Κοσμά Σταυρίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και θα σε περιμένω με καινούριο τραγούδι να το παρουσιάσουμε. Σου εύχομαι να έχεις έμπνευση για νέα καλλιτεχνικά ταξίδια μέσα από τα τραγούδια σου. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις και σε όλους τους μαθητές σου χαιρετίσματα που θα πρέπει να είναι περήφανοι για έναν μουσικό δάσκαλο.
1: Σε ευχαριστώ θερμά εγώ, Βάσια, να κάνω μία προσθήκη μόνο, θα μπορούσα να προσθέσω
0: ό,τι
1: κάτι.
0: Θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Σύντομα. Λοιπόν, ότι τα δύο μου τραγούδια που είναι σε ποίηση του Ναπολέου Τελαπαθιώτη, την οποία μελοποίησα, τα ερμηνεύει ο Βασίλης Γιζδάκης, γνωστός ως ο τελευταίος ερμηνευτής συνεργάτης του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, ένας εξαιρετικός ερμηνευτής, τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ, και τις ενορχιστρώσεις αυτά τα δύο τραγούδια έχει κάνει άλλος ένας σπουδαίος μουσικός, ο Φώτης ο Μιλωνάς.
0: Ωραία. Θέλεις να εσύ, επειδή είπες για αυτούς τους τραγουδιστές, να πεις και τους υπόλοιπους για να είσαι εντάξει, δηλαδή ότι
1: ναι, ακριβώς, ακριβώς, βέβαια,
0: για να είμαστε
1: σε ευχαριστώ.
0: Εγώ θα βάλω μετά τα τραγούδια σου όλα, θα τους αναφέρεις εσύ όμως.
1: Ναι, οι ερμηνευτές στο άλμπουμ Δρόμοι Καρδιάς είναι ο Μπάμπης Τσέρτος, όπως προείπαμε, η Νάντια Καραγιάννη, ο Μπάμπης ο Βελισάριος, η Σταυρούλα η Μανολοπούλου, ο Σπύρος ο Πατράς και ο Δημήτρης Κανέλος.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή
1: Εγώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή
0: και
1: σου.
0: Και σε σένα κάθε επιτυχία σε όλους τους τομείς. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.

Κοσμάς Σταυρίδης λοιπόν ήταν σήμερα μαζί μας με την υπέροχη μουσική του και τον ευχαριστούμε. Βάζουμε πλώρη προς το τέλος με δύο ακόμα αγαπημένα του τραγούδια, «Τα καλύτερά μου χρόνια» και «Βραδάκι στα Πετράλωνα».

Κάναμε τη βόλτα και στα Πετράλωνα και φτάσαμε και στο τέλος. Αγαπημένοι μου ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας ευχαριστώ για την παρέα και για όλα σας τα μηνύματα. Θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Γιάννη Παναγιωτίδη για να ακούσετε μια ξεχωριστή εκπομπή. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Καλή συνέχεια σε όλους και βάλτε τις πινελιές σας. Κάντε τη ζωή όπως σας αρέσει. Μην το ξεχνάτε. Μπορείτε. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41.

Γεια σας, καράβια που περάσατε και ακουμπήσατε μέσα από τη θάλασσα. Μέσα από τη θάλασσα που θα είναι η γλυκιά μπλε πρωταγωνίστρια για αυτή την πρώτη Πέμπτη του Ιουνίου. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα αφού είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, να το αντιληφθείτε, καλό καλοκαίρι, γιατί τουλάχιστον ημερολογιακά αλλά και με τον καιρό να είναι τέτοιος σύμμαχος με απότομη αλλαγή. Έχουμε ήδη μπει στο δροσερό, στο δροσερό θα θέλαμε να είναι, ας ελπίσουμε ότι θα είναι, στο γαλάζιο καλοκαίρι και όπως συνηθίζω τα τελευταία χρόνια κάνω θεματική που μου αρέσει πάρα πολύ, την αγαπώ πάρα πολύ, με τίτλο «Τη θάλασσα» και με τραγούδια που την περιλαμβάνουν ή τη θυμίζουν και φυσικά και εσάς μέσα σε αυτό με τις δικές σας μουσικές προτιμήσεις και επιλογές που ήταν πολλές και σας ευχαριστώ ειλικρινά από καρδιάς για τη συμμετοχή. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης, είστε στο Eternal Radio, το μοναδικό σταθμό, ναι, όπου η μουσική δεν σταματάει ποτέ, ενώ να πω ότι έχω πάρει τη σκυτάλη από τη Βάσια Μητράκου και τις νότες έχουν θέμα. Σε ευχαριστούμε και για σήμερα για την εκπομπή σου Βάσια μου και τους καλεσμένους σου. Και ξεκινήσαμε με Pixlax για τα καράβια που περάσατε εκεί με τις εικόνες τις δυνατές. Θάλασσα πρωταγωνίστρια σε ό,τι ακολουθεί. Και επειδή ο χρόνος θα αρχίσει σε λιγάκι να πιέζει, πρώτη μουσική επιλογή και μάλιστα είχα αγχωθεί που δεν είχε ζητηθεί γιατί θα το έπαιζα όπως και να έχει. Τελικά ζητήθηκε από τον Γιώργο. Ο Γιώργος ξεκινάει αυτή την σειρά των προτιμήσεων. Τι άλλο, θάλασσα, καλοκαιράκι, με τη φωνή και με ερμηνεία στο σήμερα από τους υπέροχους Δραμαμίνι.

ακόμα και αν δεν είναι έτσι εγώ και εσύ μόνοι πάνω στη γη, αλλά ίσως με λίγο περισσότερη παρέα. Παρόλα αυτά, το καλοκαιράκι είναι εδώ, δράμα μείνει σε αυτή την υπέροχη φρέσκια εκτέλεση των τελευταίων ετών, έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα για το τι θα ακολουθήσουμε σήμερα και το τι θα ακούσουμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για την επιλογή σου. Εσύ ξεκίνησες αυτό τον χορό των προτιμήσεων. Πραγματικά υπέροχο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε στο Eternal Radio, www.eternalpavlaradio.net. Εδώ μας βρίσκετε, εδώ μας ακούτε, εδώ μας συναντάτε, και αν θέλετε να βρεθούμε και στον θαυμαστό κόσμο του chat, κλικάρετε πάνω στο συννεφάκι με τα δύο εικονίδια, συνδέστε όπως επιλέξετε και έρχεστε να τσατάρουμε. Ρίτα Αντωνοπούλου, πολύ αγαπημένη, με καρδιά και γεμάτη με αγάπη, πόσο μάλλον έχοντας μια θάλασσα αγάπη, λατρεμένο κομμάτι από τις πρώτες νότες όταν πρωτοβγήκε και ακούστηκε. Επόμενη μουσική επιλογή από την αγαπημένη μας Ειρήνα. Ειρήνα μου, εξαιρετικό το κομμάτι, ξέρεις πόσο πολύ το αγαπάω. Για σένα λοιπόν παίζει και σε ευχαριστώ πολύ.

αγαπημένος Γιώργος Μητρογιαννόπουλος και Γεωργία Κογκορίκου και ο βράχος της ακτής. Και μιας και ακούσαμε γλάρο, ας έρθει ο γλάρο.

το συγκρότημα των Locomondo με τον υπέροχο γλάρο τους, έτσι με θαλασσινή άβρα. Για όσους συνδεθήκατε τώρα, εντάξει, το γνωρίζετε που βρίσκεστε, είστε στο Eternal Radio. Επίσης γνωρίζετε ότι είστε στο Χρωματίζοντας το Πεντάγραμμα. Είμαι ο Γιάννης Παναγιώτης.

Παναγιωτίδης μέχρι και τις 10. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι σήμερα, σε αυτή την πρώτη Πέμπτη του καλοκαιριού του Ιουνίου, έχουμε θεματική αγαπημένη με θάλασσα, κομμάτια που την περιλαμβάνουν, που τη θυμίζουν, και είχα τη χαρά να λάβω πολλές δικές σας μουσικές προτιμήσεις, επιλογές, και σας ευχαριστώ πολύ. Τρέχω για να τις προλάβω όλες. Όσοι δεν προλάβατε να ζητήσατε, απλά απολαύστε, γιατί πραγματικά είναι μοναδικές όλες και έχουμε μπόλικη θάλασσα. Αν θα μπορούσα πάντως με το χρώμα, αυτό το μπλε που επικρατεί, να αλλάξω τον κόσμο, θα τον έβαφα με το χρώμα της θάλασσας. Έτσι θα έρθει να πει, όπως καταλάβατε, ο Φίλιππος Πλιάτσικας παρέα με τους Δραμαμίνης αυτή την εκτέλεση, κομμάτι το οποίο θα παίξει για το Δημήτρη, για σένα Δημήτρη μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

Μέλιδρον ή αλλιώς είναι ωραία η θάλασσα, Pix Lux, έτσι για να γίνει γέφυρα με την προηγούμενη μουσική επιλογή του Δημήτρη και τη Δραμαμίνη μαζί με τον Φίλιππο στο «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», έτσι για να καταλαβαίνουμε τι είναι η θάλασσα, γιατί αυτό ακριβώς είναι ωραία, γιατί πάντα αλλάζει η μορφή της. Και μιας και πήγαμε να πούμε για το η θάλασσα, να πούμε για τις ιδιότητες. Το θαλασσινό νερό και το περιβάλλον της θάλασσας έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες. Το ιόδιο, το αλάτι και τα μέταλλα δρούν αντιφλεγμονώδη και ενισχύουν τον ανοσοποιητικό παρακαλώ, ενώ ο θαλασσινός αέρας απελευθερώνει αρνητικά ιόντα που βελτιώνουν τη διάθεση. Δεν παραβλέπουμε το σημαντικό για το αναπνευστικό, επειδή το θαλασσινό νερό καθαρίζει τη ρινική κοιλότητα και ανακουφίζει από αλλεργίες, άσθμα και ρινίτιδα. Το δέρμα, όπου το αλάτι βοηθάει στην απολέπιση και πούλωση δερματικών παθήσεων όπως η ακμή και η ψωρίαση. Την άρθρωση και τις μύες, η άνοση του νερού μειώνει το βάρος του σώματος, προσφέροντας ανακούφιση από αρθρίτη, τραυματισμούς και μυϊκούς πόνους χωρίς καμία καταπώνηση, άσχετα τι κάποιος έχει στο μυαλό του, ενώ η ψυχολογία με τον ήχο των κυμάτων και η επαφή με το νερό μειώνουν το στρες, την αϊπνία και την κόπωση. Εγώ θα πω απλά σε όσους μπορεί να μην θέλουν να την εμβάζουν στη ζωή τους όσον αφορά το κολύμπι και αυτά, έχει όμως ικανότητες και ιδιότητες να θεραπεύει την ψυχή. Δεν είναι άλλωστε λίγες φορές και χωρίς παρέα που μπορείς να είσαι απλά στη θάλασσα και να τη χαζεύεις και να γαλινεύει η ψυχή σου. Αυτά έτσι για να δούμε να πάρουμε μάλλον μία γεύση για το τι όμορφο χαρίζει η θάλασσα, που μόνο ευεργετικές ιδιότητες έχει. Πάμε σε επόμενη μουσική επιλογή. Σιγά σιγά θα σας πω. Όσοι θέλετε μάλιστα να έρθετε στην παρέα μας, είπαμε πώς να έρθετε στο chat, αλλά και όσοι μας ακούτε και δεν μου το έχετε γνωστοποιήσει, στείλτε μου μήνυμα για να σας πω και στον αέρα. Επόμενη μουσική επιλογή και αυτή. Λατρεύουμε μπλε, λατρεύουμε Τζόρτζια Κεφαλά, αλλά πριν από την Τζόρτζια, μια φωνάρα που δεν μπορώ να την ξεχάσω και την αγαπώ πάρα πολύ, είναι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τι θα μας πει, τι άλλο, θα μας μεταφέρει στη θάλασσα, κομμάτι το οποίο παίζει για τη Σπυριδούλα. Για σένα Σπυριδούλα μου, και σε ευχαριστώ πολύ και για αυτή την επιλογή.

0: Τι όμορφος συνδυασμός στη θάλασσα και με τη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Δεν μπορεί να θες τίποτε άλλο. Σπυριδούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επιλογή. Πραγματικά λατρεμένη, όπως γράφουμε και στο chat, η Θεοδοσία και φωνάρα. Πάμε τώρα σε επόμενη μουσική επιλογή και αυτή. Φυσικά στη θάλασσα. Την πρωτότυπο, για απόψε για αυτή τη θεματική. Είναι ιδιαίτερες, είναι υπερταλαντούχες, κάποιες φορές υπερβολικές, αλλά νομίζω αυτό τις κάνει και να ξεχωρίζουν. Οι περίφημες και αδαρέσες έρχονται στην παρέα μας και όχι έτσι ξαφνικά, αλλά γιατί μας το ζήτησε και την ευχαριστώ πολύ. Η Ισμήνη μας, το Ισμηνάκι μας, πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τη θάλασσα από τις και αδαρέσες. Για σένα, Ισμήνη μου, και σε ευχαριστώ πολύ και εσένα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

0: και της κουζίνας.
1: Φέρνοντας και αυτές με το δικό τους τρόπο τη θάλασσα, Ισμήνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επιλογή σου. Υπέροχες και ξεχωριστές και αδαρέσες. Και έρχεται τώρα στην παρέα μας η φωνάρα της Γιώτας Νέγκα. Δεν θα μπορούσε να λείψει αυτή η θάλασσα. Για όσους δεν το έχετε ακούσει, απλώς απολαύστε το.

Δεν χρειάζεται με τέτοια φωνή να σε σώσει καμία θάλασσα. Γιώτα Νέγκα, εκπληκτική πραγματικά, κομμάτι το οποίο το συμπεριέλευα εγώ. Δεν ήταν μουσική προτίμηση φέτος, κάποιο άλλες χρονιές ήτανε. Αλλά πραγματικά όταν έφτιαχνα την εκπομπή είχα 4, 5, 6 που λέω σε περίπτωση που δεν ακουστούν θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω, και αυτό σίγουρα ήταν ένα εκπληκτική Γιώτα Νέγκα, συνδυάζοντας πολλά στοιχεία από την ατμοσφαιρική δυναμική της φωνής της μέσα από αυτή τη μουσική. Και πραγματικά νομίζω ότι συμφωνείτε και ό,τι έχετε γράψει φαίνεται η έκταση και η ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα και σε αυτό το κομμάτι που είναι και λίγο διαφορετικό από το στυλ της. Να σας πω τώρα, όχι σε λιγάκι θα σας πω, πάμε τώρα σε Χαρούλα Αλεξίου, στη μία από τις δύο φορές που θα ακουστεί στη βραδιά και οι δύο σε μουσικές επιλογές. Ανούλα Γκιώκα, δεν ξέρω αν ακούς, δώσε το στίγμα σου, δεν έχω χάρτη. Πάμε λοιπόν με το κύμα, φυσικά θαλασσινή επιλογή, να μας πάρει το κύμα, όχι όμως να μας πάει μακριά, απλώς να μας ταξιδεύει και να χρωματίζει τις στιγμές μας. Για σένα, Ανούλα Γκιώκα, που ακολουθείς και μετά από μένα, και σε ευχαριστώ πολύ για την επιλογή σου. Πάμε λοιπόν με τη Χαρούλα μας.

Μοναδικό κύμα από την υπέροχη, όπως λέμε στο chat, όπως γράφει και ο Θοδωρής, Χαρούλα Αλεξίου, μία και μοναδική. Άννα μου, εγώ σε ευχαριστώ για την επιλογή σου και νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε, να δώσουμε παρουσίες, να πούμε τις καλησπέρες σε chat και εκτός chat, να καλησπερίσω τη Χριστίνα, τη Δελιγιάννη, τον Θοδωρή μας ή αλλιώς η Πέρλαμπρο που ανέφερα πριν, την Ισμήνη μας, τον Στάθη, τον Μπαϊρακτάρη που μου κάνει την τιμή. Στάθη μου, σε ευχαριστώ, και με τη νέα σεζόν έχει κλειστεί το ραντεβού για να τα πούμε και στον αέρα, στο στούντιο, για να κάνουμε έτσι μια ωραία μουσική βραδιά όπως πρέπει. Την Ειρήνα μας που βλέπω τώρα ότι έχει βγει από το chat, και την Βάσια. Ενώ εκτός να καλησπερίσω τη Σπυριδούλα, την Ξανθή και το Θοδωρή, που πιστεύω ότι ακούει παρέα με την Ξανθή, τη Μαρία τη Ράπτη, την Κατερίνη, την Πολύμνια, την Έλλη, τον Γιώργο, την Αθηνά, την Μπέτη, τη Γεωργία, Ανούλα Γκιόκα, δεν ξέρω αν ακούς, εγώ σε λέω. Πολύμνια μου, σε είπα, σε αναφέρω αν δεν σε ανέφερα. Και πάμε τώρα στο εξής. Χρόνια πριν, το 1976 το γνωρίσαμε με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Φυσικά το τραγούδι είναι παλαιότερο, γιατί το 1960 το ερμήνευσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην κλασική τελεία Μανταλένα. Το 1976, την χρονιά που γεννιόμουν εγώ, η Δήμητρα Γαλάνη, ερμηνεύοντας τον ιστορικό δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, Χατζηδάκη στην Πέμπτη Εποχή, ενώ μετέπειτα βέβαια συμπεριλήφθηκε και σε άλλες συλλογές, κάποιοι ήδη καταλάβατε τι πάμε να ακούσουμε, δεν θα μπορούσε να λείψει, και μάλιστα είναι κομμάτι που είναι μουσική επιλογή και αυτό από την Μπέτη. Για σένα Μπέτη μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

Δεν θα μπορούσε να κλείσει πιο μελωδικά το πρώτο αυτό μέρος με τη φωνή της Αντριάνας Μπάμπαλη και με αυτό που μας ταξίδεψε και μας ερμήνευσε να σε βρίσκει η αγάπη μεσοπέλαγα. Γιατί όχι, ακόμα και εκεί, ακόμα καλύτερα. Να καλησπερίσω και την Νούλα που μας ακούει. Καλησπέρα Νούλα μου και σε εσένα που είσαι στην παρέα μας και σε ευχαριστώ. Σύντομη διακοπή για κάτι, να ακούσετε κυρίως το που βρίσκεστε εσείς οι ξεχασιάριδες και επανερχόμαστε για δεύτερο μέρος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41.

0: Δεύτερο μέρος, χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, είμαστε εδώ, είμαστε στο Eternal Radio, στο μοναδικό σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ και η απάντηση, πάντα όποτε το ακούω και λέω και προσθέτω κάτι σε αυτό το υπέροχο κομμάτι, σε ποια θάλασσα αρμενίζεις, στη θάλασσα της μουσικής. Σαβέρια Μαριολά, εξαιρετικό κομμάτι, στίχη Δήμητρα Νεοφύτου και μουσική Νίκος Καλίνης, ο ένας εκ των δύο, τον εκείνος και εκείνος. Για όσους δεν σας λέει κάτι το όνομα, πραγματικά αριστουργηματικό κομμάτι με πολλές εικόνες, έτσι για το ξεκίνημά μας σε αυτή την δεύτερη μας ώρα, στην σημερινή εκπομπή, στην 1η του Ιουνίου, καλοκαιρινή και με θεματική, για όσους τώρα εισέρχεστε και ακούτε, θεματική λοιπόν με τη θάλασσα και με πολλές δικές σας επιλογές, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Να καλησπωρίσω τον Κώστα που έστειλε μήνυμα εκτός chat, ενώ εντός chat τον Γιάννη τον Μαυρουδάκη που ήρθε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα γρήγορα, δεν θα μπορούσε να λείψει άλλη μία θάλασσα. Χρήστος Τζελεπόπουλος, σπουδαίος μουσικός και προσωπικός μου φίλος, μπασίστας και δημιουργός, και νομίζω με αυτή την αριστουργηματική διασκευή, για όσους δεν το έχετε ακούσει, είναι ευκαιρία να το απολαύσετε. Τι άλλο, θάλασσα από τον Χρήστο Τζελεπόπουλο.
1: Θάλασσα, θάλασσα τους θαλασσινούς.

άλλη μία μορφή θάλασσας, αυτή τη φορά από τον Χρήστο Τζελεπόπουλο, σε μία υποδειγματική δουλειά σε διασκευή για τα ελληνικά δεδομένα. Πολλά μπράβο Χρήστο, και νομίζω όσοι δεν το έχετε ακούσει ότι σας άρεσε από ό,τι μου στείλατε και σε μηνύματα. Να καλησπερίσω στο chat μας τον Βαγγέλη τον Ολιβιεράκο που ήρθε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Βαγγέλη μου. Και πάμε τώρα στο εξής, εξαιρετική διασκευή, Φίλιππος Πλιάτσικας αγγίζοντας και υποδέχοντας τον Θάνο Μικρούτσικο με μεγάλη αγάπη, όπως έγραψε για αυτή τη διασκευή. Το είχαμε γνωρίσει με Μίλβα, ήρθε και το έκανε δικό του και μάλιστα είχα αγωνία αν θα το ζητήσει κάποιος, και φέτος το έκανε η Γεωργία. Για σένα λοιπόν παίζει η Γεωργία μου και σε ευχαριστώ πολύ.

Έχω ξεχάσει κάποιον, έτσι. Πιστεύω όχι. Αλλιώς είπαμε τράβηγμα αυτιού και στέλνετε μήνυμα. Υπέροχος Νίκος Πορτοκάλογλου. Πάμε τώρα σε άλλη επιλογή. Αλλάζουμε λίγο ύφος. Είναι η δεύτερη φορά που θα έρθει η Χαρούλα μας, η Χάρης Αλεξίου, στην παρέα μας. Να με λένε Μαρία, σε λένε Μαρία Ράπτη, και νομίζω ιδανικότερο κομμάτι δεν θα μπορείς να διαλέξεις. Η Χάρης Αλεξίου και σε αυτό μας ταξιδεύει με θαλασσινή άβρα, μας πάει σε νησιά και σε προορισμούς. Σου εύχομαι να ταξιδεύεις πάντα, Μαρία μου, και να μπορείς να απολαμβάνεις την αγάπη της μουσικής. Για σένα λοιπόν παίζει η Χαρούλα μας και σε ευχαριστώ πολύ.

Η ιστορία να πηγαίνει στα νησιά με μαραμπού και με όλα αυτά και στο βάθος θάλασσα, Χάρης Αλεξίου, να με λένε Μαρία, για σένα Μαρία Αράπτη που το ζήτησες και σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο εξής. Πριν πολλά χρόνια, Κώστας Μουντάκης, εξαιρετικός μοναδικός.

ελληνικός. Ένα τραγούδι που έχει την ιδιαιτερότητα να έχει τρεις τίτλους. Ναι, τρεις τίτλους. Αποχαιρετισμός, Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και Θάλασσα. Είναι και οι τρεις τίτλοι που του έχουν αποδοθεί. Θα το ακούσουμε από τον ξέχαστο. Το λέω και μου φαίνεται σαν ψέματα. Λέω, τι βλακία είπα τώρα στον αέρα. Ξέρεις, μου φαίνεται τόσο νοπό και τόσο άκομψο να το εκφράσεις για το Μανώλη Λιδάκη που έφυγε τόσο πρόσφατα. Κομμάτι λοιπόν στην ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη, εκπληκτικός ο Μανώλης Λιδάκης, και εδώ είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Κομμάτι και αυτοπροτίμηση που παίζει για την Πολύμνια, για σένα Πολύμνια μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

Ναυαγός Θοδωρής Κοτονιάς, κομμάτι που δεν έπαιξε και αυτό τυχαία, γιατί έπαιξε για την Κατερίνη. Κατερίνη μου, ήταν αλλαγή και ήθελα να σε πω μετά, αλλαγή με τον αποχαιρετισμό του Μάνου, του Μανώλη Λιδάκη, που μάλιστα εκείνη την ώρα συνδέθηκε στο τσάτ και γελάγαμε και, στα αυτά που γράφαμε με την Πολύμνια. Την κατάλληλη ώρα μπήκε Πολύμνια. Και ο ναυαγός του αγαπημένου μας Θοδωρή που έπαιξε για σένα, Κατερίνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνη Τζιγκουνάκη, εκτός από εξαιρετική φίλη και ακροάτρια, είναι και σπουδαία στιχουργός, υπερταλαντούχο πλάσμα, και απολαύσαμε και το μεταξωτό μαντήλι που χάρισε στην Βιολέτα Ίκαρη και στον Γιώργο Νταλάρα. Και την ευχαριστώ και αυτή για την επιλογή της, όπως και την επιλογή που έρχεται. Μέσα από το παρελθόν δυναμώνουμε. Νιόνιος, αγαπημένος Νιόνιος, σε εκτέλεση μαζί με τη Δόμνα Σαμίου. Δεν θα μπορούσε να λείψει και αυτό. Και γλυκά υπεύθυνος είσαι εσύ, Σωτήρη, με την επιλογή σου. Για σένα λοιπόν παίζει και σε ευχαριστώ πολύ.

Από ζωντανή ηχογράφηση η Mom Baldi και η Λεωνόρα Ζουγανέλη από το θέατρο Βράχων του Βύρωνα, εξαιρετική έτσι για τους παλμούς, για να είναι δυνατή και ανεβασμένη. Και πάμε να ακούσουμε για δεύτερη φορά, γιατί πιέζει ο χρόνος και θέλω να προλάβω, έχουν μείνει 3 ακόμη επιλογές, ναι. Για δεύτερη φορά λοιπόν έρχεται στην παρέα μας ο μοναδικός, ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης. Τι άλλο, θάλασσα, και μάλιστα θάλασσά μου θα μας ερμηνεύσει. Κομμάτι το οποίο το ζήτησε και παίζει ο Θοδωρής Ξανθή μου. Ελπίζω να ακούτε παρέα και για τους δυο σας λοιπόν. Για σένα Θοδωρή που το ζήτησες και σου ανήκει, και σε ευχαριστώ πολύ.

Όπως γράφει στο chat πολύ μνιά μου, Μανώλης Λιδάκης, και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για μια από τις μεγαλύτερες φωνές που γνώρισε αυτός ο τόπος. Και Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ, ο δεύτερος Θοδωρής, έχουμε το Θοδωρή τον Υπέρλαμπρο και το Θοδωρή της Ξανθής. Και όταν ένα τόσο νέο παιδί επιλέγει το Μανώλη Λιδάκη με τη μουσικότητα και την αγάπη που έχει ο Θοδωρής για τη μουσική, το πιστοποιώ από το μικρόφωνο. Ξανθή μου, να είσαι περήφανη για το Θοδωρή σου. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Σε ευχαριστώ λοιπόν και εσένα, Θοδωρή, για την επιλογή σου. Και πάμε τώρα. Α, να καλησπερίσω τη Δέσποινα που έστειλε ότι ακούει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα μου, που ήρθε στην παρέα μας. Πάμε να αλλάξουμε ύφος, γιατί μας μένουν μόνο λίγα λεπτά. Πάμε να χαμηλώσουμε φώτα, να χαμηλώσουμε τόνους και να δούμε και αυτή την πλευρά του καλοκαιριού και της θάλασσας. Η Σωτηρία Λεωνάρδου με το «Μια ζωή στο ρίσκο» είχε συνεργαστεί με τους Pix Lux και είχε κάνει μεγάλη αίσθηση τότε η συνεργασία με τη φωνάρα αυτήν της μοναδικής Σωτηρίας. Εδώ πάμε με μία μυρωδιά καλοκαιριού. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, απλά κλείστε τα μάτια και απολαύστε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία, την ανατριχιαστική, που δεν ήρθε έτσι, γιατί γλυκά υπεύθυνη είσαι εσύ, Αθηνά. Γι' αυτό παίζει λοιπόν για σένα και σε ευχαριστώ πολύ.

Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σωτηρία Λεωνάρδου και Μπάμπη Στόκας με μυρωδιά και άρωμα, θα πω εγώ, καλοκαιριού. Εξαιρετικό ντουέτο, εξαιρετική ερμηνεία και των δύο. Καλησπέρα και στην Ανούλα που έστω και στο φινάλε ήρθε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να ακούσεις την επιλογή σου, Ανούλα μου. Και τώρα όταν άκουσα τον Θοδωρή τον Κοτονιά να το ερμηνεύει σε αυτό που ακολουθεί, δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ εκπομπή με θάλασσα και να μην το συμπεριλάβω.

0: Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να κλείσει πιο γλυκά αυτή η βραδιά, η καλοκαιρινή, η θαλασσινή, με τη φωνή της Λιζέτας. Καλημέρι για το θαλασσάκι μου, και παίρνοντας λίγα λεπτά από την Ανούλα την Γκιώκα και την ευχαριστώ. Έτσι κάναμε το φινάλε μας αυτή την πρώτη εκπομπή του Ιούνιου στην θεματική θάλασσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά για τις επιλογές σας όσοι στείλατε και συμμετείχατε, και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η μία ήταν καλύτερη από την άλλη, και δεν το λέω καθόλου τυπικά, αλλά και για όσους ήσασταν εδώ, για την ακρόαση, για την παρέα, για τα λόγια. Εγώ να ευχηθώ να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε καλό καλοκαίρι με υγεία, γιατί όλα τα άλλα είναι τριτοτέταρτα, όπως έχω πει και στο μικρόφωνο και εκτός με φίλους. Να είμαστε καλά και να έχουμε τη μουσική στη ζωή μας. Ακολουθεί Ανούλα Γκιώκα σερβίροντας τιραμισού παντός καιρού. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα σε όλους και ευχαριστώ και πάλι.
1: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.

Βέβαια, με τόσες απουσίες ξένοι καταντήσαμε εδώ πέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Eternal Radio. Καλώς σας βρίσκω εδώ από τον αέρα του αγαπημένου μας σταθμού. Είναι η εκπομπή Τιραμισού. Μου λείψατε πάρα πολύ. Είμαι η Αναγκιώκα, η γνωστή πλέον σε όλους Αναγκιώκα, που πότε είναι εδώ και πότε δεν είναι. Και θα ζήσουμε και απόψε μια άλλη ευτυχία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, την οποία θα τη φτιάξουμε μαζί ή μήπως ήδη την έχουμε φτιάξει μαζί, δεν ξέρω, ή και ένα μίξ από όλα αυτά. Όπως και να έχει, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και ξεκινήσαμε με Ματούλα Ζαμάνη, ξένος για σένα είναι και εχθρός, σε ζωντανή ηχογράφηση από το The Scene Concert. Και τι άλλο να πω, ελάτε, κοπιάστε, πλησιάστε και δυναμώστε. Καλή μας, μπερδεύτηκα. Έχω στο μυαλό μου τη φωνή της Σταυρούλας που λέει «Καλή μας ακρόαση». Αλλά εγώ δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω «Καλή μας διασκέδαση». Για πάμε.

Αυτή ήταν η Αλέξια, μας είπε καλημέρα. Ξέρω πως δεν είναι μέρα, αν και εδώ να σας πω την αλήθεια, μόλις έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει, έτσι. Όχι μόλις έχει αρχίσει, αλλά δεν είναι εντελώς νύχτα, έτσι, για να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά το καλημέρα μαζί με το ατελιέ σε αυτήν την εκδοχή, με την ορχήστρα της ΕΡΤ, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και τα έβαλα μαζί. Αλλά αυτό το καλημέρα της Αλέξια που λέει ότι και με ήλιο ή με βροχή λέω πάντα καλημέρα στη ζωή, και αυτή την αντίθεση που δεν είναι μέρα αλλά εγώ σας λέω καλημέρα, είναι επειδή ενώ έπαιζε ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης πριν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή του, εγώ οδηγούσα. Ο Γιάννης λοιπόν ο Παναγιωτίδης είχε σήμερα εκπομπή με θέμα τη θάλασσα, την οποία όπως ξέρετε λατρεύω ιδιαιτέρως. Και βέβαια όλα τα τραγούδια που την εξυμνούν είναι υπέροχα. Ενώ λοιπόν οδηγούσα και άκουγε για τη θάλασσα, όλα αυτά τα όμορφα τραγούδια έξω έριχνε κατακλυσμό. Οπότε είναι η ζωή μας γεμάτης αντιθέσεις. Τι τα θες, τι τα ρωτάς, έτσι είναι η ζωή. Οπότε δεν δίνουμε σημασία. Κοιτάμε όμως μπροστά, γιατί εκεί είναι το μυστικό, εκεί είναι το καλύτερο.

Ζωντανή σαν από θαύμα. Βέβαια, με αυτά που ακούω, πραγματικά σαν από θαύμα είμαστε ζωντανοί. Δεν θα το σχολιάσω, με έχει ταράξει αυτή η είδηση με την Καλαμάτα. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Τι δεν ξέρω γιατί, ξέρω γιατί, αλλά περισσότερο από τις άλλες περιπτώσεις. Ίσως επειδή βλέπω πιο πολύ τις ειδήσεις που αφορούν σε αυτό το γεγονός. Παρένθεση ήταν αυτό. Θέλω να σας πω στους υπόλοιπους εδώ συμπαραγωγούς και στους ανθρώπους που αγαπάνε την ξένη μουσική, σήμερα με τη δουλειά, λόγω δουλειάς και λόγω πελατών, επισκέφτηκα. Υπάρχει ένα μουσείο, πολύ μικρό, όχι ακριβώς μουσείο, υπάρχει το στούντιο των Queen εδώ στην Ελβετία, για όσους ξέρετε. Σίγουρα ο Μίλτος θα το ξέρει αυτό. Και μπήκα λοιπόν μέσα. Γιατί συνήθως πηγαίνω τους ανθρώπους να το δουν, αλλά εγώ δεν μπαίνω. Σήμερα όμως μπήκα μέσα και ήταν ένα μικρό σκοτεινό δωμάτιο με φωτάκια, με πολύ ωραίες βιτρίνες, με χειρόγραφα, με φωτογραφίες, με δίσκους, εξώφυλλα κλπ. Και βέβαια ακουγόταν η μουσική με τη φωνή του Freddie Mercury σε διάφορα τραγούδια, και αν ήθελες υπήρχαν και κάποια stands με ακουστικά που είχε συγκεκριμένα άλλα τραγούδια. Αλλά ήταν τόσο όμορφο, τόσο καταπληκτικό. Έμπαινες μέσα και ένιωθες ότι ίσως βρισκόσουν εκεί στις ηχογραφίες, στις συναυλίες. Οπ, αυτή ήταν η Λάρα που έπεσε, παραπάτησε, αλλά σηκώθηκε γιατί είναι δυνατό το κορίτσι. Και δεν ξέρω, ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, γιατί μερικές φορές αυτή η δουλειά

σε κάνει να βλέπεις πράγματα που δεν θα τα βλέπεις σε άλλη περίπτωση. Οπότε χάρηκα. Οπότε όποιος τον φέρει ο δρόμος του εδώ από την Ελβετία, στο Μοντρεux για συγκεκριμένα, εκεί υπάρχει και το άγαλμα του Freddie Mercury βέβαια, αλλά και αυτό το μικρό μουσείο, μέσα στο καζίνο μάλιστα, μέσα στο καζίνο έχει φτιαχτεί, έχει περισωθεί ότι απέμεινε από το διόρροφο στούντιο του Μοντενόν όταν πριν καεί. Φαντάζομαι ότι ξέρετε την ιστορία. Οπότε να έρθετε να το δείτε παρακαλώ. Είναι κάτι εκπληκτικό και πολύ, πολύ, σε φέρνει πολύ κοντά στη μουσική με το πρώτο βήμα που κάνεις στο εσωτερικό του. Λοιπόν, επίσης άλλη μια παρένθεση ήταν αυτή και το επόμενο τραγούδι αφορά στην χθεσινή μέρα που ήταν η παγκόσμια μέρα του ποδηλάτου, το οποίο επίσης αγαπώ πιο λίγο από τη θάλασσα, αλλά πάρα πολύ και αυτό. Οπότε πάμε να ακούσουμε Μπράντι Σουαρέ και την ποδηλάτησα.

Αυτή ήταν η ποδηλάτισσα από τους Brandy Sure. Και το επόμενο τραγούδι κανονικά έπρεπε να παίξει συνεχόμενα από την ποδηλάτισσα, αλλά τι να σας κάνω, είναι παραγγελιά, είναι ειδική επιλογή και γι' αυτό έπρεπε να το προλογίσω. Η Θάλια ακούει, παρακαλώ, 1-2-1-2, 1-2-1-2. Η Θάλια ακούει. Ελπίζω να ακούει, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι για εκείνη. Θα της το αφιερώσει ο Δημήτρης, φυσικά, ο οποίος ξύπνησε με αυτό το τραγούδι στο μυαλό του και είχε έτσι αυτή την αίσθηση σήμερα, όλη το mood που λέμε στα ελληνικά, τη διάθεση. Θέλει λοιπόν να της το αφιερώσει, λέει, για τα 16 χρόνια κοινής πορείας και για τα 2 χαμογελάκια που του έχει χαρίσει. Αχ, το Θωμά και τη Στελίνα. Το Σάββατο, λέει, μεθαύριο δηλαδή, κλείνουν 16 χρόνια μαζί. Πριν από λίγο δεν είχατε επέτειο γάμου, καλέ. Τι γίνεται? Τα φτιάξατε, παντρευτήκατε, μπαμ μπαμ. Ακούστε τώρα όμως ποιο άλλο είναι το διαβολικό, η διαβολική σύμπτωση, και μόνο στον Δημήτρη το διαβολεμένο θα μπορούσε να συμβεί. 6/6 στις 6 ώρα το πρωί το 2010. Τα φτιάξαμε. 6 ώρα το πρωί. Οι αθεόφοβοι. Περιμέναν όλο το βράδυ, δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν πιο νωρίς. Στις 6/6. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι θα το αφιερώσουμε, όχι εμείς, ο Δημήτρης θα το αφιερώσει στη Θάλια και εμείς θα το απολαύσουμε μαζί τους και θα τους ευχηθούμε άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα να είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι.

0: Μαζί σου στο φως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε γενικότερα που μοιράζεστε έτσι τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας μαζί μας εδώ στο Eternal Radio. Εσείς που ακούτε και δεν είστε μέσα στο chat, τι θα λέγατε να δοκιμάσετε μια φορά να δείτε πώς είναι και αν θέλετε να μείνετε. Αν όχι, μπορείτε να ακούτε μόνο www.eternalpavlaradio.net κάτω δεξιά. Στην κεντρική σελίδα θα βρείτε το εικονιδιάκι, αυτό το περίφημο και πασίγνωστο εικονιδιάκι. Πατάτε εκεί και εισέρχεστε εδώ στο chat room για να μιλήσουμε και να ευχηθούμε και στον Δημήτρη και στην Θάλια χρόνια τους πολλά και να είναι πάντα μαζί στο φως. Και περνάμε έτσι, γιατί υποσχέθηκα μια άλλη ευτυχία. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα ανέκδοτο. Το έχουμε ακούσει σε προηγούμενες εκπομπές για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και είπα να το ξαναθυμηθούμε. Ένα ανέκδοτο με τον Τωτό.
1: Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πες μου πόσο θα αντέξεις να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτης, το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: Ah d'accord, j'ai compris. D'accord, on laisse tomber. Au revoir.
1: Τον παίρνει αυτή, την παίρνει μάλλον αυτός και της λέει ότι ρε παιδί μου, θα τα πούμε μια άλλη φορά και μια άλλη φορά και μια άλλη φορά, και όλο το αλλάζει το ραντεβού και το πάει πιο πέρα και λέει αυτή, θέλω να σου μιλήσω, θέλω να συναντηθούμε. Α, δεν γίνεται, του λέει, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, άστο να πάει, που λέμε εμείς. Αυτά, τι να σας πω τώρα κι εγώ, ό,τι ξέρω, έτσι σας τα πάσα τραπάτρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η ευσταθία με το τραγούδι One Night Stand. Ήθελες κάποια περισσότερη προσοχή ίσως να σου δώσουμε? Αυτή ήταν η Ρούμπι, παιδιά, και σας λέει την καλησπέρα της. Και μάλλον θα σας πει και άλλες απόψε, γιατί ήταν πολλή ώρα μόνη της. Και όταν γυρίζω μετά από πολλές ώρες που τις έχω αφήσει μόνες τους, κάπως σαν να μου κρατάει μούτρα, σαν να με βρίζει όταν μπαίνω στο σπίτι. Πού ήσουν, γιατί μας άφησες τόσο πολύ μόνες μας? Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και σήμερα. Θα δείξει. Προς το παρόν, πάμε να θυμηθούμε σήμερα τι μέρα είναι. Θα τα πω εγώ. Είναι Πέμπτη. Έχουμε τη Ραμισού και ζούμε μαζί μια άλλη ευτυχία. Άρα είναι μια μέρα χαρά.

Δεν γυρνάμε πίσω, τώρα ανοίγουμε φτερά, παιδιά. Αυτή ήταν η Άλκηστης, η Αλκιστούλα μας. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι τώρα που έπεσε μπροστά στα μάτια μου. Όχι σαν και αυτά που διαβάζει η Χριστίνα, έτσι πιο κανονικά πράγματα. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα στα σχολεία της Ελβετίας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Ομοσπονδία Ελβετών Εκπαιδευτικών κατέθεσε ένα αυστηρό έγγραφο θέσεων, ζητώντας δεσμευτικούς κανόνες προστασίας για τους μαθητές και αναστολή των κανονικών μαθημάτων όταν η θερμοκρασία στις αίθουσες ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το νέο σχέδιο τριών σταδίων που προτείνουν οι δάσκαλοι. Έως 26 βαθμούς το μάθημα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή. Από 26 έως 30 τα σχολεία υποχρεούνται να κάνουν οργανωτικές αλλαγές, όπως η άμεση μεταφορά των τμήματων σε πιο δροσερούς χώρους του κτηρίου, παραδείγματος χάρη υπόγεια. Πάνω από 30 βαθμούς πλήρης αναστολή του προγράμματος μέσα στις αίθουσες. Αντί για την κλασική διδασκαλία, προτείνεται η οργανωμένη μεταφορά των μαθητών σε εξωτερικούς φυσικούς χώρους που προσφέρουν προστασία και δροσιά, όπως τα γειτονικά δάση. Δεν σκέφτονται δηλαδή να βάλουν air condition, ας πούμε, στις αίθουσες. Θα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που ακούσατε εδώ. Ναι, έχουν ένα πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο θέμα με τα air condition εδώ στην Ελβετία. Με επουδενή δεν θέλουν να τα βάλουν. Θα τους χαλάσει την ενέργειά τους. Την ενέργεια εννοώ ότι θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, κάτι που δεν το θέλουν. Και βέβαια οι εξωτερικές μονάδες, όπως ξέρετε πολύ καλά από την Ελλάδα, θα χαλάσουν όλη το φυσικό τοπίο και την ομορφιά της χώρας. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή δεν ξέρουν, δεν ξέραν μέχρι τώρα τι θα πει καύσωνας, και όντως σας θέλω να με πιστέψετε ότι εδώ 35 βαθμοί είναι καύσωνας, γιατί παντού είναι γεμάτο από πράσινο και έχει πολύ νερό, οπότε η θερμοκρασία και ο ήλιος είναι, δεν ξέρω, τα νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Και υπάρχει λοιπόν τώρα αυτό το δίλημα, τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, τα σχολεία, που είναι και το πιο σημαντικό, είναι το χειρότερο και όντως δεν μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα σας ενημερώσω όμως αν σας ενδιαφέρει το ζήτημα. Θέλω όμως τώρα να ακούσετε ένα άλλο ζήτημα που θα μας το περιγράψει ο Δημήτρης Αμόλης στο επόμενο τραγούδι και να υπογραμμίσω εδώ, χωρίς παρένθεση, ότι αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Κατερίνα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πώς της κόλλησε, πώς της ήρθε. Εγώ όμως σας προτρέπω να το ακούσετε. Και αν θέλετε μετά μπορούμε να συζητήσουμε κιόλας, δεν ξέρω, θα δείξει.

Μάλλον δεν θέλετε να συζητήσουμε κάτι για αυτό το τραγούδι. Χελωνάκι. Δημήτρη Σαμόλης, κλασικός, έτσι, τώρα το τελευταίο καιρό τουλάχιστον, στους τελευταίους δίσκους του. Τα λέει εντελώς έξω από τα δόντια, κυρίως για τον εαυτό του μιλάει. Και έτσι είναι και λίγο προκλητικός μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δεν πειράζει, δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό, απλώς. Εγώ έτσι, η δική μου αίσθηση είναι ότι σαν να ψάχνει, σαν να προσπαθεί επί τούτου να προβάλλει όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ εφάνταστα τα τραγούδια του, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, και κάποια είναι και πάρα πολύ ωραία. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για την επιλογή σου. Μας τσίτωσες βέβαια λίγο, και ειδικά τον Νίκο τον Αντωνίου που ζήτησε το επόμενο τραγούδι.

Έτσι, να αφήσουμε και τα τζιντζίκια λίγο να μας θυμίσει το καλοκαίρι. Αχ, ναι, και έχουμε και πρόβλημα και με τα κουνούπια, ε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να μειώσουν τα τσιμπήματα από τα κουνούπια, γιατί έχει παραγίνει, λέει, το κακό. Κάπως έτσι το άκουγα στο ραδιόφωνο. Δεν έδωσα πολύ σημασία, αλλά αναφερόντουσαν σε αυτό. Και μάλιστα εδώ, στο ελβετικό ραδιόφωνο, το άκουσα. Ναι. Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε και μετά θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Και δεν ξέρω να σας το πω, το ξέχασα, ξεχάστηκα, μου διέφυγε, δεν υπάρχει δεύτερο μέρος. Δεν πειράζει όμως, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε εμείς, όλα θα τα φτιάξουμε, όλα θα τα κάνουμε όμορφα. Θα τη ζήσουμε την άλλη ευτυχία μας, νομίζω ήδη έχουμε αρχίσει και τη ζούμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε η Ισμήνη. Θα ακούσουμε μετά διαφημιστικά σποτάκια και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος μαζί με όλα τα παρελκόμενα, δηλαδή τους ξηρούς σας καρπούς σας, τα κρασιά σας, δεν ξέρω τι, τα αναψυκτικά σας και την καλή σας τη διάθεση κυρίως εδώ της ευτυχίας της Πέμπτης, Eternal Radio. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Τιραμισού με την Άννα Γκιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
1: Ζούμε άλλη ευτυχία.
0: 10 χρόνια μαζί.

Όχι, συγγνώμη, δεν θα το ακούσουμε έτσι. Θα πω ότι επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio, στον αγαπημένο αυτό σταθμό, αυτόν τον σταθμό της καρδιάς μας, που παίζει και τα τραγούδια της καρδιάς μας και έχει και τους παραγωγούς της καρδιάς σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάντα εδώ πέρα. Μας στηρίζετε και μας ακούτε και συμμετέχετε και είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Τα λέω να βλέπετε, φτάνουμε κοντά στο τέλος και της φετινής σεζόν και δεν είχα την ευκαιρία να τα πω. Να, τώρα φτάνει το καλοκαιράκι και άνοιξαν οι καρδιές. Λοιπόν, επιστρέψαμε και το πρώτο τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μέρος ήταν από την Αναβίση, από τα πολύ παλιά, Να ήμουν στα χέρια σου καράβι. Και ακούγοντάς το, είχα μηνύματα από την Ισμήνη, δικές μου έτσι εμπνεύσεις. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλος χαμός έγινε. Σίγουρα θα περάσουμε πολύ ωραία και αυτή την ώρα. Εδώ περιμένω να μου πείτε και εσείς τις συμμετοχές σας. Η Κατερίνα μου είπε ήδη, αλλά υπήρχε ήδη έτσι κι αλλιώς στη λίστα. Δεν πειράζει, έχεις άλλη μια ευκαιρία, Κατερίνα. Και τίποτα άλλο. Πάμε να περάσουμε καλά. Μαρινέλα θα ακούσουμε. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούσαμε στο αφιέρωμα στη Μαρινέλα. Υπήρχε στη λίστα, αλλά το αφαίρεσα τελευταία στιγμή, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν τεράστιο αυτό το αφιέρωμα, οπότε είπα λίγο να μειώσουμε. Θα το ακούσουμε όμως σήμερα, γιατί έτσι να χαρούμε λιγάκι.

και όχι ραδιοφωνική παραγωγή. Θέλω να πω για το τραγούδι της Μαρινέλλας, μην τα ξεχάσω παιδιά, με κρεμεζί που κάμισο. Τι είναι το κρεμεζί, και εγώ δεν το ήξερα, και εγώ μπέζ έτσι θα, συμπεζάκι θα το φανταζόμουν, τελικά είναι κόκκινο, το βαθύ μάλιστα κόκκινο που βγαίνει από κάποιο φυτό, λέει, παλιά. Και το χρησιμοποιούσαν και είναι το κρεμεζί. Για να τα ξέρετε αυτά, σας τα λέω να σας ενημερώσω. Ακούσαμε Φίλιππο Νικολάου και Μέγε Μελέ, ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα. Και εσένα σκεφτόμουν όταν το έβαζα στην λίστα, Κατερίνα, αλλά τελικά να, το ζήτησες και online, το ζήτησες και ζωντανά εδώ, στο chat μας, και ακούσαμε και τον Τέρι Χρυσό, όπως είπαμε, από την Ισμήνη που το ζήτησε. Και τελειώνουμε με αυτά. Α, να σας πω εδώ ότι την Τρίτη που μας έρχεται, η Χριστίνα στις μουσικές της Ανάσες, οι Ανάσες θα είναι έτσι σε αυτό το στυλ που ακούσαμε τώρα. Οπότε σας παρακαλώ, εγώ θα είμαι σίγουρα εδώ, γιατί δεν γίνεται να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, να είστε και εσείς και να περάσουμε πολύ ωραία και να πάρουμε αυτές τις Ανάσες τις ωραίες. Τώρα που να πάμε δεν ξέρω, προτείνω...

Πάμε ένα ταξιδάκι, είναι και κατάλληλη περίοδος τώρα, όλοι ετοιμάζουμε τις διακοπές μας και εμείς που δεν τις ετοιμάζουμε, τις ονειρευόμαστε όμως πώς θα ήταν αν τις ετοιμάζαμε, αν υπήρχαν και αν γινόντουσαν. Φέτος δεν προβλέπονται, για μένα τουλάχιστον, αλλά εσάς σας εύχομαι να προγραμματίσετε και να πραγματοποιήσετε κιόλας. Λοιπόν, εδώ έχουμε φοβερούς ακροατές. Ο Νίκος λοιπόν έψαξε και βρήκε και μοιράστηκε μαζί μας τη γνώση για το κρεμεζί που λέγαμε πριν. Το κρεμεζί διαβάζω για να το έχουμε, για να έχουμε όλη πρόσβαση στη γνώση. Το κρεμεζί ή κρεμεζί χρώμα είναι ένα λαμπερό βαθύ κόκκινο χρώμα. Ετυμολογικά προέρχεται από το κερμέζ, κυρμίζ γράφεται, την αραβική περσική ονομασία ενός εντόμου. Σωστά, εντόμου. Η ονομασία αυτή έχει ταυτιστεί ιστορικά με το καρμίνιο, την πολύτιμη φυσική χρωστική που εξάγεται από το σώμα των εντόμων αυτών. Αρχαία Σπάρτη το χρησιμοποιούσαν για να βάφουν τους διάσημους μανδύες των Σπαρτιατών πολεμιστών, καθώς το βαθύ κόκκινο κάλυπτε το αίμα από τους τραυματισμούς στη μάχη. Α, το θέμα δηλαδή ήταν να μην είναι λερωμένες οι κάπες και οι χιτώνες στη μάχη, όχι να μην τραυματίζονται, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν. Λοιπόν, στο Βυζάντιο όμως λέει, τα βάφανε με πορφύρα τα ρούχα και η Κατερίνα δηλώνει ότι η πληροφορία με το κρεμεζί χρώμα για το κρεμεζί δεν την εντυπωσίασε τόσο. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει η Κατερίνα να μας πει τι την εντυπωσίασε περισσότερο. Για να μην δουν οι συμπολεμιστές ότι είσαι λαβωμένος είναι, όχι ότι είναι λερωμένος ο μανδύας σου ενώ πολεμάς. Μάλιστα, σωστό. Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη. Και πάμε τώρα. Πού πάμε? Πάμε στο επόμενο τραγούδι που θα μας το πει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, αλλά μας θυμίζει και αυτό την Κωνσταντίνα.

κόκκινο φεγγάρι, κόκκινο θολό φεγγάρι, μας είπαν οι Απούριμακ μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο. Είχαμε και μπλε τώρα τελευταία φεγγάρι, στις 31 του μηνός νομίζω. Εμείς δεν το είδαμε, ήταν τα σύννεφα σκεπασμένα, δεν φάνηκε τίποτα. Αυτό με τα χρώματα λίγο όμως πρέπει να το κοιτάξουμε τώρα. Είναι καινούριο τώρα αυτό, ας πούμε, το φεγγάρι το μπλε. Εσείς το ξέρατε, το έχετε ξαναδεί, αν και νομίζω είναι κάθε δεν ξέρω πόσα χρόνια. Αλλά δεν ξέρω. Κόκκινο φεγγάρι, μπλε φεγγάρι, πολλά φεγγάρια. Είστε εδώ στο chat, γιατί δεν βλέπω να μιλάτε. Μήπως κόλλησε σε μένα, δεν ξέρω. Α, όχι, εντάξει. Έκανε ο Δημήτρης την εμφάνισή του. Δεν θα σας περιγράψω, δεν θα σας το μεταφέρω αυτό. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το σημερινό τυραμισού. Και η Κατερίνα πριν κάποια στιγμή μέσα στη συζήτηση ζήτησε τσιφτετέλια. Η Ισμήνη κάποια στιγμή μέσα στις παραγγελιές ζήτησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Οπότε κάντε εσείς τώρα ένα συνδυασμό, ας πούμε έτσι. Και θα τα βρούμε στην πορεία.

Μπράβο, Δημήτρα Γαλάνη, μπράβο σου. Μπράβο σου, μας ανέβασες πάρα πολύ. Όχι ότι ήμασταν κατεβασμένοι, αλλά τέλος πάντων συνέχισες και εσύ όλη αυτή την κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω τώρα λοιπόν ότι ο κύριος που έκανε πριν φωνητικά στην Αρβανιτά και το «Σαν γυναίκα πετάτο», που παίζει και του Μπερλέκη ταυτόχρονα και πανέμορφο μάλιστα του Μπερλέκη, λέγεται Χάικ Γιαντιγκτσιάν, που μας το είπε ο Νίκος εδώ, ο οποίος δίπλα στο chat room έχει ανοιχτεί και, ανοιχτεί και την εγκυκλοπαίδεια, το Wikipedia, και μας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε εδώ σε χρόνο live, σε χρόνο αντετέ μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε στην επιλογή, στην πρόταση του Γιάννη του Παναγιωτίδη, για να δείτε τι παραγωγάρα είναι ο Γιάννης.

Γεια σου, ρε Χαρούλα, και γεια σου, ρε Γιάννη Παναγιωτίδη. Όντως, ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξαρτάται. Λοιπόν, μια πολύ καλή λύση για να αποφύγεις καταστάσεις, για να ξεγλιστρήσεις από δύσκολες περιπτώσεις. Απαντάς έτσι λίγο πλαγίως και την κάνεις. Λοιπόν, τι έχουμε για την συνέχεια? Δεν έχουμε τίποτα, αλλά τώρα όμως βρήκαμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Ισμήνη πάλι. Αλλά επειδή είναι πολύ ξεσηκωτικό, όμως ψάχνω να το βρω, βρε Ισμήνη, σε ζωντανή ηχογράφηση, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι έτσι ακόμα πιο ξεσηκωτικό. Στην αρχική του εκτέλεση εννοείται πως είναι ξεσηκωτικό, αλλά νομίζω ότι αν το βρω live θα είναι καλύτερο. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν το βρίσκω, οπότε για να μην καθυστερούμε και για να μην χαθεί έτσι το νήμα της διασκέδασής μας εδώ στο Eternal Radio, θα το βάλουμε στην αυθεντική του εκτέλεση και εσείς τώρα φανταστείτε να το τραγουδάμε όλοι μαζί ζωντανά και να το χορεύουμε. Το χάσα. Το έχασα, αλλά θα το βρω. Το βρήκα μόλις τώρα. Ισμήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Δύο χρόνια λέει με έχει αραβωνιασμένο. Δεν θα αντέξω, θα τα πλέξω μάλλον για τον τρίτο χρόνο. Εδώ πέρα γίνονται θάματα, πράγματα και θάματα. Ο άλλο είναι 10 χρόνια παντρεμένο και κλαίει. Και μα λέει τώρα η Βιτάλη για τα 2 χρόνια. Είναι 2 χρόνια, βρε παιδιά. Έφυγε και η Σταυρούλα 30 φίλου από το δωμάτιο συνομιλία. Κλείνω την εκπομπή, παιδιά. Κλείνουμε. Λοιπόν, συγγνώμη, μα ακούει η Ελβετία. Μα ακούει ο εαυτό μου. Ποιος μας ακούει από την Ελβετία, ποιος είσαι, κρυφέ ακροατή? Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, ξαναγύρισε η Σταυρούλα. Λέω να κλείσουμε. Δημήτρη, θα πάω στα καράβια. Θα πάω στα καράβια. Λέω να κλείσουμε. Θα κλείσουμε σήμερα έτσι νωρίς, στην ώρα μας δηλαδή, κανονικά. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Γιατί? Έτσι, για να μην με συνηθίζετε και πολύ και σας κακομαθαίνω και μετά ζητάτε συνέχεια πράγματα. Την περίμενες την απάντηση. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Δεν έχουμε άλλα τραγούδια στη λίστα, τελείωσε. Τελειώσανε. Εγώ έχω το Ζητιανάκι τώρα για κλείσιμο. Άμα θέλετε κάτι να προτείνετε, πολύ ευχαρίστως. Αν όχι, την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε μαζί. Να κάτσω, λέει, λίγο. Λαρά, εσύ ποια είναι η γνώμη σου αν θα κάτσουμε λίγο ακόμα να κάνουμε εκπομπή και να μην πας να κάνεις την ανάγκη σου? Θα βάλουν τα παιδιά, λέει, τραγούδια. Εντάξει, είμαι ίσχυ. Ωραία. Σαϊτιά δεν μπαίνει πάλι. Μπήκε χθες, την έβαλε η Χριστίνα, την έβαλε, τη βάζουμε στο τέτοιο. Φτάνει με τη Σαϊτιά. Ωραία, λοιπόν, θα κάτσουμε λίγο ακόμα, αλλά να ξέρετε, δεν θα το πάμε πάρα πολύ αργά, γιατί πραγματικά και τα παιδάκια χρειάζονται έξοδο. Οπότε, θα ακούσουμε τώρα ένα Ζητιανάκι για εμένα και μετά 2-3 τραγουδάκια ακόμα και θα καληνυχτιστούμε. Και ξέρετε τι αποφάσισα. Λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη που δεν κάναμε εκπομπή ήταν επειδή όντως είχε πάρα πολύ κίνηση και άργησα στον πελάτη, μάλλον άργησα να γυρίσω τον πελάτη και έτσι δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να κάνω εκπομπή. Και σήμερα πάλι έτσι αργά, αργότσικα έφτασα, αλλά είπα δεν γίνεται άλλο πια, γιατί αυτή η δουλειά που έχω εγώ είναι, δεν έχει πρόγραμμα. Μπορεί κάποιος να σε πάρει τελευταία στιγμή να σου πει, μπορεί να έχει κίνηση, μπορεί να αργήσει μια πτήση, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Οπότε δεν μπορείς να προγραμματίσεις ποτέ. Δεν γίνεται να μην κάνουμε και ποτέ εκπομπή. Οπότε από εδώ και πέρα, όταν δεν θα μπορώ να έχω προετοιμάσει την εκπομπή, εγώ θα βγαίνω στον αέρα του Eternal, θα σας λέω την καλησπέρα μου, θα σας λέω τα νέα μου, θα μου λέτε και εσείς τα δικά σας, θα ακούμε και, και κάνα τραγουδάκι έτσι από τις απτελείωτες λίστες που έχουμε και θα περνάει μια χαρά η ευτυχία, η άλλη, η δικιά μας αυτή, η τυραμισένια. Νομίζω θα συμφωνήσετε.

Και έφυγα, μας είπε ο Δημήτρης Μπάσης. Όχι, εσείς εδώ, μπάστακες, δεν φεύγετε με τίποτα. Δεν πειράζει. Άλλο που δεν θέλω κι εγώ βέβαια, μην νομίζετε. Ακούσουμε λίγα τραγουδάκια ακόμα. Σε αυτό το ρυθμό λέω να μην ρίξουμε τους τόνους απόψε. Λέω να είμαστε τυραμισένοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα πέσει η κιθάρα μαζί με τη Λάρα. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Ο Μπουζουξής ήταν αυτός, ο Κώστας Μακεδόνας μαζί με την Άννα Παναγιωτοπούλου. Και έψαχνα εγώ τώρα να βρω ένα τραγούδι με τρελό. Όχι πως δεν βρίσκω, αλλά έτσι λίγο δεν θέλω, δεν είναι αυτό που θέλω. Η τρελή έχει μαρινέλα, ναι. Και εσείς δεν με βοηθάτε, ρε παιδιά. Η άλλη απλώνει εδώ και 2 ώρες. Ρε παιδί μου. Του Πασχαλίδη τον τρελό. Δεν ταιριάζει, βρε. Χτυπάει και η Ελένη εδώ στα μηνύματα. Δεν ταιριάζει και εκείνη, λέει. Αλλά μάλλον για κάποιο άλλο το λέει. Τρελός από μπλε. Α, καλά. Εδώ και 2 ώρες μας λες ότι απλώνεις, ρε Σταυρούλα. Από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή μέχρι τώρα εσύ σταυρών. Εσύ που απλώνεις. Του Πασχαλίδη που λέει για τρελό. Ναι. Ποιο είναι αυτό το τρελό? Ταιριάζει. Εγώ θα το βάλω, αλλά άμα δεν ταιριάζει, κλείνω. Πασχαλίδης. Ας τον τρελό στην τρέλα του. Και μην τον συνεφέρεις. Μάλιστα. Δεν βλέπω εγώ εδώ κανένα τραγούδι. Ένα το γύρι στο κεφάλι είδα. Λοιπόν, παιδιά. Θέλω να μου πείτε. Ο παγάλος, ο παπαγάλος. Ο τρελός. Να το βρήκα. Κι όμως το βρήκα. Για πάμε.

Πολύ ωραίο ο τρελό του Πασχαλίδη. Θα συμφωνήσω με την Κατερίνα ότι έχει υπέροχο τύπο αυτό το τραγούδι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω θερμότατα και θα σας δώσω ραντεβού να ανανεώσουμε για την επόμενη Πέμπτη εδώ στο Eternal Radio, Τιραμισού, μια άλλη ευτυχία. Θα είμαστε μαζί για ένα ακόμα δίωρο γεμάτο τραγουδάρες, γεμάτο ανεβαστικά πράγματα και φυσικά μέσα στο κέφι και στη χαρά. Να είστε εδώ παρακαλώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να περνάτε όμορφα, να ακούτε πολύ μουσική και από μένα φίλια πολλά.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθά. Κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.